Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια.

Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα,

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες την έφανα με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά, στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

106,7 FM.

0: κατάστουκησες και έτσι λύγησα θάλασσα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

φιλά και έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω μ' ακόμα

το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

Έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Κι πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά, έχει ξημερώσει, κυκλώνει.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης,

δρόμος χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

Η ώρα είναι 6. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

γεύση 107 FM.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία 99,2.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 22 Μαΐου σήμερα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Κάτι δεν ακούω.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί και εγώ δεν σε ακούω.
1: Εντάξει, θα βρεθεί.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσια εντωμεταξύ για να ψάξουν το μικρόφωνο της Ματούλας. Και μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Για μίλα λίγο, Ματούλα, τώρα να σε ακούσουμε.
1: Ένα-δύο, επιτέλους. Τσεκ. Ένα-δύο.
0: Εντάξει. Το σαμποτάζ νικήθηκε.
1: Έχει έρθει εδώ πέρα όλο το ιατρικό team του ομίλου.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σουρέη που μας έλυσε το πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη, που ήρθε Ιου.
0: Με στενοφόρο εδώ. Είναι πρωινό Παρασκευής.
1: Να σώσει τον ασθενή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι.
0: Σήμερα περιμένουμε άστατο καιρό.
1: Ναι.
0: Λίγο νερό να φέρουμε.
1: Όχι, γιατί είναι άσθημα, δεν είναι. Δεν κατάπια ψίχουλο.
0: Ωραία. Συννεφιές περιμένουμε σήμερα και λίγη βροχή. Εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η βροχή μέχρι τις 3-4, κάπου εκεί.
1: Mm-hmm. Και χθες πάντως έβρεξε.
0: Βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ναι, στο κέντρο που ήμουνα έβρεξε κάποια στιγμή και αρκετά εκεί Μαβίλη και. Ωραία γίναμε.
0: Και περιμένουμε οι βροχές και αύριο και την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα αναμένεται να φτιάξουν από Δευτέρα.
1: Από πότε?
0: Δευτέρα. Τρίτη.
1: Άντε να δω. Ωχ, ναι. Τριαντάρια βλέπω.
0: Ναι, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: του Αγίου Πνεύματος κιόλας, εκεί το τριήμερο, πάλι βλέπουμε βροχές εδώ.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, μια αργία. Μάλιστα. Για κάποιους τουλάχιστον. Ναι. Καλημέρα. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, καλημέρα. 22 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους.
1: Ναι, επιτέλους σίγουρα.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για επικαιρότητα.
1: Ναι, τι γίνεται. Ένας αγώνας δρόμου γίνεται για συμφωνία με το Ιράν, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Πάλι
1: το Πακιστάν
0: δύσκολα
1: αναλαμβάνει το ρόλο κλειδί. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι υπάρχει μια συγκρατημένη, δεν ξέρω πού να στρίψω, πού να στραφώ. Γιατί κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει την επόμενη αντίδραση, που είναι πάντα αυτή η πορεία. Λίγο αισιοδοξία, λίγο είμαστε κοντά σε συμφωνία, λίγο θα σας εξαφανίσω.
0: Να κάνουμε μια υπενθύμηση. Ξέρετε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος?
1: Ναι, το Φεβρουάριο.
0: 28 Φεβρουαρίου. Και από τότε ο Τραμπ έλεγε ότι είναι μια υπόθεση λίγων ημερών. Θα το τελειώσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρός έχει περάσει από τότε?
1: Τρεις μήνες.
0: Απλά έτσι, για μια μικρή υπενθύμηση.
1: Και νομίζω ότι και στους δύο μήνες συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το σχήμα λόγου ή αλλιώς το συγκάτοικο. Είμαστε όλοι στην τρέλα. Ραβέτης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής. Στο πρωινό της Παρασκευής, 7:23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 28 η ώρα, μιλούσαμε λίγο πριν για Τραμπ και για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Το σχολιάζουμε για ακόμα μία φορά, και εμείς και όλοι μας. Ταυτόχρονα όμως.
1: Όσο δεν λύνεται το αδιέξοδο στο Ιράν, ξέρετε τι άλλο κινδυνεύει.
0: Βλέπουμε αμερικανικά πλοία να πηγαίνουν όλο και πιο κοντά στην Κούβα.
1: Ναι. Διάφορα έτσι αεροπλανοφόρα έχουν καταπλέψει και ο στόλος της συνοδείας, ναι. Και κάποιοι αναλυτές στις ΗΠΑ λένε ότι ο Τραμπ, όσο βλέπει το τέλμα στο Ιράν να πλησιάζει, θα αρχίσει να πιέζει περισσότερο εκεί στα νερά της Νότιας Καραϊβικής, διότι ίσως η Κούβα και το μπιφ τέλος πάντων που έχει εκεί να του δώσει λίγο μια αίσθηση ηγεμονίας και νίκης που έχει εντελώς διαβρωθεί η εικόνα του στην, μετά την ιστορία στο Ιράν. Δεν έχει χάσει κάθε αξιοπιστία του. Τη μία φωνάζει, την άλλη υποχωρεί, την άλλη είμαστε κοντά σε συμφωνία, μετά πάλι θα τους εξαφανίσει και τα λοιπά. Και κάπως έτσι βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τους ανθρώπους στην Κούβα να παρακολουθούν τηλεόραση, δεν σου φτάνει η φτώχεια τους, η απόλυτη.
0: Και δεν έχουν και ρεύμα οι άνθρωποι.
1: Ναι. Να περιμένουν να δουν τι θα τους συμβεί.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 29 πήγε η ώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Προς το παρόν συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου και Λέξη το τραγούδι «Φύγε».
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα
3: μελωδία. Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. ενδιαφέρον σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της Κερημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Στάλου Ψαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Πάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη Σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Έβαλαν το κρεβάτι σε θέση Feng Shui, ώστε το κεφάλι να μην το πιάνει ο βοριάς. Τα βράδια έκλειναν ερμητικά και κοιμόντουσαν στη σιωπή, ούτε που κατάλαβαν πως μπήκε μέσα η θάλασσα. Σπίτι στη θάλασσα. Μάνια με ζήτη.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι φύγε, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 8 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, σήμερα Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, γίνεται η μεγάλη κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ, όλα αυτά στο παιχνίδι μας με το χρηματοκιβώτιο. Αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Περιμένουμε μηνύματα, μετά γίνεται η κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη λοιπόν κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ και να κερδίσετε. Έχετε το νου σας όμως να απαντήσετε την κλήση αυτή, αν γίνει σε εσάς.
1: Δεν θα περιμένει η Μέρη.
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Μέσα σε 5 χτυπήματα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Θυμίζουμε λοιπόν ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό να το σημειώσουμε. 8.122 ευρώ. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μελίνα Κανά και τα μεταξωτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευής, 7 και 48 η ώρα. Εσείς έχετε πάρει είδηση τι έχει συμβεί με το Παλάς, αυτό τον γνωστό κινηματογράφο στο Παγκράτη.
1: Εγώ, ανεξαρτήτως τι έχει συμβεί στο Παλάς με ένα Λάμδα, θεωρώ ότι αυτή η πόλη, το μεγάλο της πρόβλημα, και έτσι καμιά φορά λες ότι έχει ιστορία αλλά δεν έχει χαρακτήρα, είναι γιατί δεν κρατά τίποτα από το παρελθόν. Ή γιατί όλα, για να κρατηθεί αυτά που δίνουν χαρακτήρα σε μια πόλη, αυτά που όταν πας εσύ σε μια ξένη πόλη αρχίζεις να τα αναζητάς, να πεις ποια είναι αυτά που κρατάνε χρόνια, είναι ολόκληρη διαπραγμάτευση πάντα, ανεξαρτήτως τώρα τι έχει γίνει στο Παλάς, πάντα για να κρατηθεί ένα ιστορικό καφέ, γιατί όλα είναι έτσι, ένα συναυλιακός χώρος, ένα παλιό σινεμά, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες μάχες.
0: Στο Παλάς λοιπόν, αυτό το παλιό κινηματογράφο στο Παγκράτη, τον πολύ γνωστό κινηματογράφο, τι έχει συμβεί τώρα? Παλιότερα είχε χαρακτηριστεί διατηρηταίο το κτίριο.
1: Τώρα, από το νεωτέρο, ναι.
0: Τώρα δεν χαρακτηρίστηκε ξανά. Σε μια νέα αξιολόγηση που έγινε, δεν το χαρακτηρίσαν διατηρηταίο. Οπότε θα αξιοποιηθεί το οικόπεδο εκεί στο Παγκράτη με άλλον τρόπο. Ναι. Και πάει ένα τοπόσιμο του Παγκρατίου.
1: Σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι πολύ ωραίο μέγεθο οι κινηματογράφοι για να γίνουν.
0: Όχι ξενοδοχείο, Airbnb, κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί. Δεν ξέρω. Πάντως είναι. Είναι στενάχωρα, πολύ στενάχωρες όλες αυτές οι ειδήσεις.
0: Είναι στενάχωρες όλες οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με κτίρια και σημεία μέσα στην πόλη που έχουν κουβαλούν μια ιστορία μέσα και από τη φθορά τους.
1: Και είναι στενάχωρος ο τρόπος που φερόμαστε στη μνήμη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κομμάτι της μνήμης μας οτιδήποτε έχει να κάνει με το χθες.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 παρα 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι αν ξέρετε από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξετε. Θα μπείτε στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίου.gr. Θα απαντήσετε σωστά σε ερωτήσεις και θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα για τιμή ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάντα κερδίζετε.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένους καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
3: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.122 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
16: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
20: SMK Group.
21: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
20: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
20: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
20: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
20: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
20: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
20: SMK Group. Το μέλλον.
22: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
23: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Να αναφερθούμε για μία φορά ακόμη στο θέμα της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Washington Post.
0: Να θυμίσουμε απλά σε όποιους δεν γνωρίζουν, τυχόν δεν γνωρίζουν, ο Κρίστοφερ Νόλαν γυρίζει αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, την Οδύσσεια.
1: Ναι.
0: Με γυρίσματα και στην Ελλάδα. Τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Με Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα. Αλλά η Λιουπίτα Λόγκο, την είπα σωστά. Νιόγκο, σωστά.
1: Ναι.
0: Που έχει επιλέξει για το ρόλο της ωραίας Ελένης.
1: Είναι μια πολύ ηθοποιός, καλή μαύρη ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται τώρα ο χαμός. Ο Elon Musk έχει μπει στο παιχνίδι για τα καλά.
1: Ναι.
0: Και έχει αρχίσει.
1: Του λέρωσε την εικόνα που είχε για την Οδύσσεια, ανάθεμα κι αν ήξερε τι είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Elon Musk, λοιπόν, που εμφανίζεται σταθερά ως ένθερμος υπερασπιστής της αλήθειας και της επιστήμης, επέκρινε για ακόμα μια φορά τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Δήλωσε ότι ο Νόλαν έχασε την ακεραιότητά του. Από αυτή η διάθεση να, για καθαρότητα, λίγο θα πρέπει να την κοιτάξει προς τα που ρέπει ο Elon Musk. Λοιπόν, και για τις καθαρές φυλές, έτσι. Λοιπόν, μετά από φήμες, λοιπόν, ότι ο σκηνοθέτης επέλεξε, δεν είναι φήμες πια. Οπότε στην Αμερική, στην πραγματικότητα, χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που υπερασπίζονται ότι η τέχνη δεν μπορεί να έχει τέτοια στεγανά, και σε εκείνους που λένε ότι δεν μπορεί να είναι μαύρη ωραία Ελένη. Γιατί ξέρουν όλοι στίχο-στίχο το κείμενο, έτσι. Είναι έξαλλοι.
0: Δυστυχώς είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πιστεύουν ότι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα πρέπει να είναι ντοκιμαντέρ ή φωτογραφία μιας αλήθειας, έτσι όπως την έχουν φτιάξει στο μυαλό τους άλλοι άνθρωποι.
1: Δεν μπορούσε να είναι και έτσι.
0: Άλλοι άνθρωποι.
1: Δεν μπορούσε να είναι και έτσι. Αυτό δεν θα το κάνει κακό το να είναι έτσι.
0: Όχι, αλλά δεν.

0: Πάνω. Για το πώς ταιριάζει και τι δείχνει γενετικά και ότι ο Matt Damon, ακόμα και ο Matt Damon είναι πιο κοντά στο... ναι, δεν του ταιριάζει, λέει, δεν ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή, ωστόσο η λευκότητά του θεωρείται αρκετά κοντά ώστε να μην προσβάλλει και προκαλεί τις ίδιες αντιδράσεις.
1: Λέει και κάτι ακόμα, ότι Κρίστοφερ Νόλαν, έχεις κάνει αυτές τις επιλογές για να φαίνεσαι μοντέρνος και συμπεριληπτικός και να πάρεις Όσκαρ.
0: Ναι.
1: Αυτά λέει μεταξύ άλλων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Τουρνάς, όπου φυσάει ο άνεμος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα.

0: Μπράβο, Μαρακοπέλια.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα, 8 και 4 η ώρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα που πιάσαμε τα του Hollywood και τα του σινεμά, να πούμε και τα της τηλεόρασης. Βλέπετε αυτή τη σειρά.
2: Είναι πια σινεμά και τηλεόραση.
1: Ναι, σωστό. Φαντάζομαι ξέρετε τη σειρά Emily in Paris.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρετε πως είναι μια σειρά που έχει δεχτεί καταρχάς πάρα πολύ κριτική. Έχει μια σχεδόν αφελή αλλά εύστροφη πρωταγωνίστρια.
2: Lily Collins.
1: Που την υποδίεται η Lily Collins, που είναι η κόρη του γνωστού μουσικού των Genesis, του Phil Collins, drummer. Η πρωταγωνίστρια λοιπόν η Emily είναι μια κοπέλα που έρχεται από την Αμερική, έτσι ξεκίνησε το σύριαλ και καλά, μια κοπέλα που αποφασίζει να φύγει από την Αμερική, που έχει τις συγκεκριμένες αντιλήψεις η Αμερική και να έρθει στην Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα και να μας μάθει marketing, να μάθει στην Ευρώπη δηλαδή το πώς το marketing γίνεται καλύτερα με βάση την αμερικανική έτσι, λογική.
2: Έτσι και ίσως αυτό το ταξίδι από την Αμερική στο Παρίσι είναι μια έτσι, πολύ γοητευτική διαδρομή
1: για τους Αμερικανούς.
2: Και για τους Αμερικανούς και για τους κινηματογραφιστές. Ναι. Πάντα έχει κάτι να πει. Είναι πολλές ταινίες που έχουν γίνει με
1: βέβαια,
2: αυτή την.
1: Το σύριαλ δεν έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα.
2: Όχι,
1: το σύριαλ
2: βέβαια.
1: Έχει φτιαχτεί για να διαφημίζει τα ρούχα. Και όλο το ένα τουριστικό lifestyle στο Παρίσι, ναι. Αυτή η σειρά λοιπόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ και έχει δεχτεί και τεράστια κριτική από τους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι τι λένε, αυτά που δείχνει το σύριαλ είναι βλακίες, δεν ισχύουν.
2: Επίσης δεν είμαστε εμείς όλα
1: αυτά. Ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά η σειρά έχει πάει και σε άλλες πόλεις για κάποια γυρίσματα και τώρα έρχεται και στην Μύκονο.
2: Στην Μύκονο
1: θα έχει βουήξει ο κόσμος. Εγώ δεν το έχω πάρει ήδη, αλλά βλέπω εδώ σε διάφορα site πολλά ρεπορτάζ. Ναι, και θα τελειώσει αυτή η σειρά, είναι η έκτη σεζόν.
2: Mm-hmm.
1: Με γυρίσματα στη Μύκονο. Οπότε η Μύκονος τώρα καταλαβαίνετε πώς η διαφήμιση δέχεται και πόσο κόσμο παραπάνω θα υποδεχθεί.
2: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι στη Μύκονο θα γραφεί το φινάλε από ό,τι λένε, έτσι.
1: Έχουμε ένα παρασκήνιο ακόμα.
2: Okay.
1: Λένε πως οι ειδικοί της σειράς ζήτησαν να πάνε στη Βαρκελόνη να γυρίσουν και εκεί κάποια επεισόδια. Και τους είπαν, φύγετε όπως είστε τώρα.
2: Σοβαρά.
1: Ναι. Γιατί δεν θέλουν άλλο τουρισμό.
2: Α, ενώ εμείς αντέχει ακόμα.
1: Εμείς απλά δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θα τα πάρουμε μετά από 5 χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Φευγά, πρωινό Παρασκευής. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να φεύγα», καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε πως σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, στο παιχνίδι μας. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε 8.122 ευρώ, προλαβαίνετε. Γιατί
1: σήμερα
0: θα γίνει η κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Οπότε μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε πρώτον στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνετε τώρα αν σε λίγες ώρες στο λογαριασμό σας είχατε 8.122 ευρώ παραπάνω.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Ναι, 8.122 ευρώ.
1: Τέλεια.
0: Οπότε καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, πρωινό Παρασκευής, επιτέλους.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση των ήλιων στην πόλη στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 SORB. Προστατεύει από άκτινες UVA και UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση αλλά και τις πανάδες. Θα το βρείτε εννοείται στα φαρμακεία.
1: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr και βρίσκουμε και λογιστή τώρα που πρέπει να συμπληρώσουμε τη φορολογική μας δήλωση και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ όλα μόνο. Μας τα εξηγεί όλο ο λογιστής μας από τον καναπέ μας. 11888 για όλα. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού και τελειώνουμε. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο, Ιαννίδη και Βόσπορο και έχουμε και το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Σήμερα είναι η σειρά της υπενθύμησης του μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Μας έχουν μείνει μόνο 2 φωνές. Οπότε θα τις θυμηθούμε σήμερα για να βρούμε επιτέλους ποιες είναι αυτές. Να τις βρείτε εσείς δηλαδή και να κερδίσετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα
5: η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ποτάμι τρέχει η αγάπη, και όσο τρέχει, πληθαίνει και στο ολόγλυκό της ρέμα. Δείχνει της ευτυχίας το ουράνιο ψέμα, και ο δρόμος της θαρρής σωμό δεν έχει. Μα μπροστά της, χωρίς να το παντέχει, του πόνου η πικροθάλασσα στο βλέμμα. Απλώνεται, γεμάτη δάκρυα και αίμα, και τα πάντα ρουφάει, τα πάντα βρέχει. Αμίλητα, Λορέντζος Μαβίλης.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Κάποια Κυριακή.
17: Ποια πόλη.
15: Πάντα έντεχνα.
18: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
15: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή σε 9 παρα 20, ώρα για το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ, επειδή δυσκολεύεστε, το καταλαβαίνουμε. Έχουν μείνει μόνο δύο φωνέ στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει, στο πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έχετε ήδη βρει τι τρει, έχετε βρει δηλαδή την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, τον Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα και τη Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ. Και εμεί ψάχνουμε τώρα τι άλλε δύο φωνέ. Αν τι βρείτε και τι δύο, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα, έτσι τραγουδιστά.
3: Πώς.
0: Έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Άλλη μία το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Σκεφτείτε, μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί να δηλώσετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα.
3: Να
0: χάσετε
3: και να...
0: Κάποιος θα κερδίσει, δεν μπορεί.
3: Ακόμα
0: και στην τύχη, μα θέλουμε και την τύχη μέσα.
3: Μα χωρίς τύχη δεν γίνει, μόνο στην τύχη μπορεί να το πετύχεις αυτό που έχετε φτιάξει.
0: Πάντως...
3: Εκτός αν είναι η γυναίκα κάποιου, ο φίλος του, δεν ξέρω, ο κολλητός, η μαμά του...
0: Λοιπόν, ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα και το μελόδ από το μελωδία. Δύο αντρικές φωνές. Αυτές είναι. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή και εμείς ξεκινάμε άμεσα τα τηλεφωνήματα ξανά για έναν ακόμα γύρο για να δούμε ποιες φωνές είναι αυτές. Αν βρείτε και τις δύο σωστά, αν τις πετύχετε δηλαδή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ. Αυτοί είναι οι κανόνες. Συνεχίζουμε τώρα με τους Pixlax. Το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και ας μιλήσουμε τώρα για ασανσέρ. Έχετε τσεκάρει αν το ασανσέρ στην πολυκατοικία σας, αν έχετε ασανσέρ?
1: Είναι από πίσω όταν ανοίγετε την πόρτα, αυτό θες να πεις?
0: Όχι, αλλά αυτό που λες δεν είναι καθόλου αστείο, γιατί έχει τύχει δικό μας άνθρωπο.
1: Καθόλου αστείο, γιατί ακριβώς αυτό το λέω.
0: Έχει τύχει δικό μας άνθρωπο, ναι. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, αυτό είναι τόσο ενστικτόδης η κίνηση. Δηλαδή θέλω να πω, είναι τόσο αυθόρμητη, χωρίς φρένο. Ενώ ναι, πάντα υπάρχει συμβουλή, ξέρεις, να βεβαιωθείτε ότι από πίσω είναι ο θάλαμος.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ένα καλό σήμερα, είναι να υπενθυμίσουμε σε όλους μας ότι όταν ανοίγει η πόρτα του ασανσέρ, καταρχάς είμαστε σίγουροι ότι έχει έρθει ο ασανσέρ. Γιατί έχει τύχει σε άνθρωπο δικό μας.
1: Πρόσφατα.
0: Κλείνει εδώ η παρένθεση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως, ξέρουμε... όλα αυτά τα παλιά ασανσέρ που βλέπουμε στο κέντρο. Ναι, ξέρουμε τι.
0: Στην πολυκατοικία. Ξέρουμε αν έχουν πάρει πιστοποίηση. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων. Δηλαδή ότι πρέπει όλα τα σανσέρ σε όλα τα κτίρια της χώρας να έχουν ένα μητρό, μια ψηφιακή ταυτότητα. Το ξέρεις αυτό?
1: Μετά την απογραφή θα λάβει ο κάθε ανελκυστήρας ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Ναι. Υπάρχει πολύ γκρίνια για όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μικρή βιομηχανία που στήθηκε, τόσο μια μικρή μπίζνα, ας το πούμε έτσι, και κόστησε αυτό. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων γκρίνιαξαν μέχρι να γίνει, γιατί σου λέει εντάξει, άντε πάλι να. Δηλαδή να
0: και άλλα λεφτά.
1: Και άλλα λεφτά. Και άλλα από εδώ και άλλα από εκεί.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται
1: προφανώς
0: μια ψηφιακή ταυτότητα. Θέλετε να σας θυμίσουμε ένα άλλο ατύχημα που έχει συμβεί σε νοσοκομείο δημόσιο, που ξαφνικά πέφτει ο ασανσέρ και δεν ξέρουμε, είχε έλεγχο, είχε περάσει από έλεγχο? Δεν καταγράφονται αυτά ψηφιακά.
1: Ναι, όχι,
0: δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία τώρα και η προθεσμία, να ξέρετε, για την ολοκλήρωση της απογραφής λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας.
1: Εσείς που το αναβάλλετε και το αναβάλλετε και το αναβάλλετε, ενδεχομένως να πρέπει να τρέξετε, γιατί πρέπει να βρείτε και τα συνεργεία τα κατάλληλα που θα έχουν το χρόνο να έρθουν να σας το πιστοποιήσουν.
0: Και εσείς που είστε απλά ενοικιαστές, ρωτήστε. Έχει γίνει η υπογραφή? Έχουμε ψηφιακή ταυτότητα? Μια απλή ερώτηση στο διαχειριστή. 9 παρα 10 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και η Ελένη Τσαλικοπούλου τώρα στο τραγούδι «Εκδρομή».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια. Για περισσότερες προϊοντικές πληροφορίες, άρθρα για την υγεία του εντέρου αλλά και για διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, περιστασιακής και χρόνιας, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.tamarin.gr.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που ξέρει από μπάσκετ. Και αν ξέρετε και εσείς από μπάσκετ, μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Θα μπείτε τώρα στο Instagram του Φυσικού Αερίου, Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr. Θα απαντήσετε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είστε και εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Στις 9 κίνηση στους δρόμους, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμό.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
22: 4ο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλο και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: συγκεκριμένα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 22 Μαΐου, σήμερα 9 και 7 η ώρα. Καπνίζετε και σκέφτεστε να το κόψετε?
1: Όχι. Δεν καπνίζουμε, εννοώ.
0: Κάποιοι καπνίζουν, δεν μπορεί. Του βλέπουμε κάθε βράδυ έξω. Πα σε κάποιο μπαρ και κάποια στιγμή πέφτει ένα σήμα και όλοι καπνίζουν μέσα στο μπαρ. Τα έχουμε δει και αυτά τον τελευταίο καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε. Αυτονόητα, αλλά μας το επιβεβαιώνει και μια πρόσφατη έρευνα. Η διακοπή του καπνίσματος συνδέεται αυτή τη φορά με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
1: Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Βάλτε και την άνοια, για την άνοια, δηλαδή τον εφέλωμα που υπάρχει παντού, υπάρχει στο μυαλό, λοιπόν.
0: Λοιπόν, η μελέτη αυτή παρακολούθησε περίπου 33.000 σαραντάριδες και ηλικιωμένους. Mm-hmm. Χωρίς άνοια, περίπου 33.000 σαραντάριδες. Και ηλικιωμένους, mm-hmm. χωρίς άνοια, για μέσο όρο 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη.

0: και καρδιακιακή υγεία, διαπίστωσαν ότι όσοι διέκοψαν το κάπνισμα είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους συνέχισαν να καπνίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτοί φαντάζομαι που δεν είχαν καπνίσει ποτέ ήταν λίγο καλύτερα από όλους, έτσι.
0: Το όφελος, λέει, της διακοπής διατηρήθηκε σε όσους πήραν έως 5 κιλά μετά τη διακοπή. Ενώ όσοι πήραν 10 κιλά ή περισσότερα, σημαντική λεπτομέρεια, δεν είχαν μειωμένο κίνδυνο άνοιας, άρα και τα κιλά παίζουν ρόλο στο πώς κυκλοφορεί το αίμα και για διάφορα άλλα θέματα.
1: Πού το πάνε, πού το φέρνουν, πάλι εκεί θα καταλήξουμε.
0: Λέμε το για το καλό μας.
1: Για το καλό μας, ναι. Όλα για το καλό μας γίνονται.
0: Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

Νέα φωνή, Λάμπρος Βασιλείου λέγεται. Εδώ ο νεαρός. Θα λάβει μέρος και αυτός στη συναυλία μας, στη μεγάλη μας συναυλία για τον Γιάννη Σπανό. Μεγάλο αφιέρωμα με νέα ημερομηνία, σημειώστε το αυτό, 12 Ιουλίου. Mm-hmm. Με Τάνια Τσανακλίδου, που δήλωσε πρόσφατα κιόλας σε συνέντευξή της στη Lifeo πως σκέφτεται να κλείσει τον κύκλο του τραγουδιού. Ίσως δηλαδή αυτή είναι και είναι τελευταία της συναυλία. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό το ραντεβού στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου με Τάνια Τσανακλίδου στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού και Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρία νέα παιδιά, όπως λέγαμε και πριν. Λάμπρος Βασιλείου, Μαρία Λαμανή και Βασιλική Μιχαλοπούλου, τρία από τα τέσσερα παιδιά που γνωρίσαμε στις κασέτες του Μελωδία, στην κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Πιστεύουμε πολύ σε αυτές τις νέες φωνές, γι' αυτό και τις προσκαλέσαμε να τραγουδήσουν στο Λυκαβητό, σε αυτό το μεγάλο μας αφιέρωμα, στον αγαπημένο μας συνθέτη, στον Γιάννη Σπανόπου. Έδεσε τόσο ωραία όλη αυτή την εμπειρία που είχε από την Ευρώπη και το πώς την έφερε εδώ στην Ελλάδα, βλέποντας την ελληνική μουσική και την ελληνικότητα με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο, γράφοντας και υπέροχα λαϊκά τραγούδια, φυσικά. Μια πολύ σεμνή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, που θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να την τιμήσουμε παρέα 12 Ιουλίου, νέα ημερομηνία στο Λυκαβητό. 9 και 17 πάει η ώρα, συνεχίζουμε εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Σιρένα Κουμιώτη για τη συνέχεια, για το καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 9 και 17.

0: Με τους στίχους εδώ του Άκου Δασκαλόπουλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. Έχετε αποφασίσει πού θα πάτε το καλοκαίρι? Μην πείτε ότι είναι νωρίς. Είναι Μάιος τώρα πια.
1: Νωρίς δεν είναι καθόλου.
0: Πλέον από τον Ιανουάριο σκεφτόμαστε αυτά.
1: Και την προηγούμενη χρονιά. Το περνάς κάπου καλά. Λες, δεν μου το κρατάς αυτό, κυρία Δέσποινα, κυρία Χριστίνα,
0: το
1: κυρία Μαρία.
0: Και από τώρα, ναι. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τους ξένους, όσο πάει και χειροτερεύει.
1: Βέβαια.
0: Δεν βρίσκουν να πάμε πουθενά. Βρήκαμε μια έρευνα όμως που λέει το εξής. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς.
1: Ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί, να μας πει εδώ το travel.gr, παρακαλώ.
0: Ναι, μάλλον εννοεί Κυκλάδες. Ή συγκεκριμένα σημεία.
1: Δεν, στην... δεν είναι πολυσύχναστες οι Κυκλάδες.
0: Αυτό λέω, ότι είναι, θα αποφύγει οι Κυκλάδες.
1: Θα αποφύγει τις Κυκλάδες.
0: Ναι, όπου πάνε οι πολλοί ξένοι και τα έχουν κλείσει ήδη από τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις εσύ δωμάτια. Και μάλιστα σε μια τιμή που μπορεί να αντέξει το δικό σου πορτοφόλι. Ναι. Όταν συγκρίνεται με το πορτοφόλι του Αμερικανού.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά.
1: Πολύ απλά.
0: Εσείς έχετε αποφασίσει που θα πάτε?
1: Ναι. Οι μόνοι που έχουν αποφασίσει που θα πάνε είναι τα πιτσιρίκια που δίνουν πανελλήνιες, που έχουν κλείσει ήο πάρο, είναι χωρισμένα σε γκρουπ. Υπάρχει ήος ή πάρος. Και κάποια στη Μύκονο, αλλά νομίζω ότι δεν. Επειδή κάνεις και μια επανάσταση. Καλά, μπορεί να έχουν κάποια παιδιά σπίτι στη Μύκονο. Δηλαδή να πηγαίνουν εκεί από μικρά. Αλλά επειδή όταν ξεδίνεις εξετάσεις, θεωρείς ότι έχεις γίνει και λίγο πιο κουλτουριάρης κατευθείαν.
0: Ναι, μην πας κατευθείαν.
1: Πας σε κάτι λίγο πιο εναλλακτικό.
0: Θα παίξει αμοργός, ανάφη.
1: Παίζουν και αυτά. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι αυτό το ξέσπασμα που γίνεται στην Πάρο και στην Ήο. Νομίζω ότι είναι οι μόνοι που ξέρουν σίγουρα που θα πάνε φέτος το καλοκαίρι. Και δεν θα αποφύγουν τους πολυσύχναστους προορισμούς.
0: Και οι διακοπές τον Ιούνιο ίσως να είναι λίγο πιο φθηνές.
1: Ναι.
0: Ένα τσικ, όχι πολύ.
1: Πολύ τσικ. Λίγο τσικ.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα. Α, το τραγούδι είναι αρκετά επίκαιρο. Κρουαζιέρα. Του Βαγγέλη Γερμανού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, το πρωινό τη Παρασκευή 22 Μαΐου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και το Box. Διαλέγουμε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα μενού με 5 ευρώ. Παραγγέλνουμε και κερδίζουμε επιπλέον Box πόντους για να του εξαγυρώσουμε σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες. Mm-hmm. Κατεβάζουμε το Box Delivery App λοιπόν και κάνουμε τις παραγγελίες μας από εδώ και στο εξής.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το νέο παιχνίδι Shoot and Win. Από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και μοναδικό δώρο τεχνολογίας. Θα μπείτε στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίο.ελλάδος.gr. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες και ίσως να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. 9 και 26 πάει η ώρα, έχουμε τώρα ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς μετά με Μίλτο Πασχαλίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον, Τεχεράνης με το στενό του Ορμούς και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Στους Ευρωπαίους εισαγγελεί σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρωταθλήτρια δημοσιονομικής επέκτασης η Ελλάδα το 26 σύμφωνα με την Κομισιόν. Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Άστατος χερός και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμάτι. Μοδίνα, ντουλάπες Πάξ και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Τρεις Εργιανίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται
20: από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
26: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
27: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
28: Όχι.
27: Όχι.
28: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
29: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
30: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
31: Δεν είναι που δεν έχεις τι να πεις. Μάλλον κάποιο μυστικό άνθος άρχισε να οριμάζει στη σιωπή σου. Το μυστικό άνθος, Νίκος Γρηγοριάδης.
32: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: συγγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή σχεδόν, έχουμε την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Λέγονται τις 4 το απόγευμα. Σήμερα εμείς δίνουμε 8.122 ευρώ. Όμως θα θέλαμε να μιλήσουμε με την φίλη που κέρδισε ένα αντίστοιχο ποσό την προηγούμενη εβδομάδα, τη φίλη μας τη Μαρία, και να μας πει έτσι πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Μαρία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο.
3: Πόσα χρήματα κέρδισες, Μαρία?
2: Κέρδισα 8.080 ευρώ.
3: Α, το θυμάσαι ακόμα, ωραία.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Είχες λάβει πολλές φορές μέρος στο διαγωνισμό, στο παιχνίδι?
2: Ναι, είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Διότι το σταθμό σας τον ακούω και τυχαίνει να ακούω τη δική σας εκπομπή συγκεκριμένα.
1: Α, ευχαριστούμε.
2: Επομένως, είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές το μήνυμα για το χρηματοκιβώτιο.
3: Τέλεια.
1: Μαρία, έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα?
2: Αρχικά θα αποπληρώσω την εφορία μου.
3: Το τέλειο είναι ότι ανακούφιση.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι που μου το είχαν προτείνει και ήμουν λιγάκι επιφυλακτική.
3: Πού?
2: Στην Κίνα.
3: Είναι πολύ ωραία. Είναι ταξίδια ζωής αυτά.
2: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Το συστήνω και στους γνωστούς τους φίλους.
3: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να τα χαρείς, να περάσεις πολύ ωραία ό,τι και να κάνεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
3: Και εδώ είμαστε για τους φίλους σου.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Για χαρά.
2: Καλημέρα, γεια σας.
1: Αυτά με τη Μαρία, και αν θέλετε κι εσείς να είστε έτσι στη θέση της Μαρίας, να βρεθείτε κι εσείς και να κερδίσετε τα χρήματα που δίνουμε σήμερα, 8.122 ευρώ. Τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να της πείτε, καταρχάς να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Αυτό είναι. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
1: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας, ε?
3: Σήμερα.
1: Μην χάσετε την κλήση. Συνεχίζουμε για... Ναι, μάλλον τώρα. Γιάννη Χαρούλη. Που τραγουδά εδώ, Θανάση Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Τώρα εσείς που πηγαίνετε, μας ακούτε πηγαίνοντας στη δουλειά, έχετε πάρει φαγητό μαζί σας?
1: Έχετε πάρει τα περάκι.
0: Έχετε πάρει τα περάκι, ναι, γιατί αυτό ίσως σας. Έχετε καταλάβει εγκαίρως ότι αυτό σας εξοικονομεί πάρα πολλά χρήματα. Έγινε μια έρευνα και κάποιοι Αμερικανοί μελέτησαν πώς θα μπορούμε να γλιτώσουμε αν.
1: Το χρόνο,
0: ναι. Αν παίρνουμε φαγητό από το σπίτι, δίνοντας, ας πούμε.
1: Το φαγητό από το σπίτι.
0: Κοστίζοντας αυτό το πράγμα 3 με 5 ευρώ την ημέρα, σου λέει. Αντί να δίνεις 10 με 15 ευρώ την ημέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Και πόσα μπορείς να αποταμιεύσεις κάθε χρόνο? 1.200 έως 3.000 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη, το μήνα. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο, έχει δίκιο.
1: Okay, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Θεωρούν ότι το να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είναι πιο φθηνό, μπορεί, δεν ξέρω. Πάντα έχω ένα μεγάλο δίλημα για αυτά, γιατί μέσα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να βάλεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κοστίζουν για να φτιάξεις κάτι, δηλαδή από ρεύμα μέχρι τη χασούρα. Πράγματα που πετάς, έτσι, ναι, γιατί δεν θα τα χρησιμοποιείς όλα. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι στο τέλος κάπως βγαίνουν.
0: Πάνω κάτω το ίδιο.
1: Ναι, ίσα βάρκα στα νερά.
0: Νομίζω ότι για ανθρώπους που μένουν μόνοι τους. Ναι, ίσως η οικογένεια, όταν παίρνεις κάτι και μοιράζεις το φαγητό σε περισσότερα άτομα, δεν ξέρω, πετάτε κι εσείς οι οικογένειες.
1: Οι οικογένειες, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι πετάνε τα παιδιά και τα τρώει ένας. Υπάρχει ένας στο σπίτι που τρώει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι περισσεύει από τα πιάτα των υπολείπων, αν δεν θέλει να πετάξει.
0: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που λένε οι ερευνητές στέκει ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, είναι ένα, το να βάζεις κάθε χρόνο στην άκρη 1.200, πες 2.000 ευρώ. Και να μην τα βάζεις απλά στην άκρη. Λένε οι ειδικοί, πρέπει να μην τα αποταμιεύεις απλά.
1: Τι να τα κάνουμε τέλος πάντων αυτά που δεν τα τρώμε? Πού να τα βάλουμε?
0: Εδώ λένε ότι θα πρέπει να τα επενδύεις.
1: Σε τι?
0: Δεν ξέρω, σε κάποιο στόχο άλλο. Από το να τα βάζεις μόνο στην άκρη.
1: Okay.
0: Γιατί κάτι είναι και αυτό.
1: Εντάξει, η αλήθεια
0: αν
1: είναι
0: να τα διαχειρίσεις και χρηματώσουν.
1: Αν πράγματι καταφέρεις να τρως σαν άνθρωπος και να γλιτώνεις τόσα χρήματα, είναι αρκετά χρήματα. 3.000 ευρώ το χρόνο είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Επίσης, θα σου πω και κάτι ακόμα. Αν κάνεις δίαιτα, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει οποιοδήποτε διαιτολόγος είναι να μαγειρεύεις το σπίτι και να ελέγχεις τι τρως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάποιες φορές, όταν δεν έχει πολλές σαλάτες μέσα, είναι ίσως πιο φτηνό.
1: Μάλιστα.
0: Μια πιο φθηνή λύση.
1: Πολύ ωραία. Στρώμε ένα μαρούλι την ημέρα, να είναι πιο φθηνό από όλα.
0: Όχι, και καλά, μην βάζεις τον τόνο δίπλα, γιατί ο τόνος είναι πανάκριβος πια.
1: Τόνος είναι πάρα πολύ ακριβός, πάντα ήταν ακριβός.
0: Πάρα πολύ ακριβός, ναι. Άλλη συζήτηση αυτή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 22 Μαΐου σήμερα.

0: αυτά για σήμερα, στο πρωινό της Παρασκευής. Mm-hmm. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το 11888 για όλα. Τώρα που η γύρη και η σκόνη έχει μπει παντού μέσα στο σπίτι, αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά. Βλέπουμε αξιολογήσεις και νιώθουμε έτσι μια σιγουριά για την επιλογή μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο 11888.gr και βλέπουμε όλες τις προσφορές του μήνα και κλείνουμε το ραντεβού μας. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Uh-huh.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Oh. Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια. Στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
21: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Το παρόν του Στέλνου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
24: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένα...
25: Η ώρα είναι 10.
26: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
28: SMK Group.
29: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
28: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
29: λειτουργικότητας και αισθητικής.
28: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
29: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
28: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
29: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
28: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
29: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
28: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
29: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
28: SMK Group.
0: το μέλλον.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκιά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνοσμικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
8: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

κλειδί στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

τότε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλο και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

γκρινιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

0: Лиги.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

τα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, 69-360-69-370.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλο και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Θα ήθελα να μου σαν εσένα περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως φερούν.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Ο φίλος μου και ο εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής, κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ.

0: βιαζόντος εφής, μάλλον σπουδαίος γόνος, ή διαζόντος πληκτικός, κι διαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

απόλαυση 107 FM.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

γυναίκες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ και όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ σαν ξεχασμένο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

σας φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκεις

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.